Σαββίτη φοβάρα πήγε η Καλεόνα κι ο Καχα της Ρώμ κλώστο με Ισλαέλ κλώστο ρε Όσιν. Listen.